0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 97 και 4.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: μπορώ, όπως το θες. Way 97 και 4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Ύψος ανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
7: Wave 9.4, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
4: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

σειρά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 9-7-4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων, να σε οδηγεί σε ένα τεστ ντράτζο ραμάνι ΕΠΕ στην πασμένο αριθμό αυτοκινήτων και προϋποθέσεις.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Wave 9-4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Τρίτο βήμα. Γράψας PC. Όλα όσα ψαρκή χρήση στη μέση της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: Wave 9.4. Ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Seres in a Wave en el Dive Tactics. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Γυψοσανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
8: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
9: Wave 97.4, your devotional rock.

0: in a wave 97 και 4. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
0: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκουσε Wave 97 και 4.

0: εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
4: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? S-Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manika S-Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
0: Wave 9-4. Ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψουσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
1: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς. Wave 974. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 97.4, your devotional rock.
1: Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι Wave 97.4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα. Με ζεδοτεχνίων. Η τέχνη της κουζίνας.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ρίτσι Ski Shop, κλειδιά απλά και ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop, 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945-903025. Ρίτσι Ski Shop, Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
10: Μουσική επιλογή από Δημήτρης Καρατζάς.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
1: Καταστήματα χορευταρίας. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευτάρι τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα χορευταρίας. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρίς. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.
7: Wave 97.4. Your devotional rock.
8: Μουσική επιλογή από Δημήτρης Καρατζάς.

Wave 97.4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καρπούς.

0: Διάθεση δίκτυο Γιανακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Γυψοσανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Wave 9-4. Ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
7: Wave 94, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Wave 97.4.
1: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά. Γρήγορα και οικονομικά. Στο 6945-9030. Ρίτσι Ski. 50.
2: Τέντες. Σφιστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: Τάκη 4.
1: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί.
2: Ναι, κυρία μου.
1: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
2: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
2: Ασφαλώς.
1: Α, ωραία. Σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
3: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
4: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
4: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940-41.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
0: Οπωσδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
10: Wave 94, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Helling, παγωμένη απόλαυση. Xix Show, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα. Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική

την πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls. Wave 97.4. Your devotion.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
5: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
5: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
6: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Και λέω τώρα, εμένα μπορεί να μην με ενδιαφέρει, οπότε τι πρέπει να κάνω, απλά να κλείσω όλα τα social με ένα μικρό χαμό που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Μας απασχολούν διάφορα πράγματα, είχαμε κάποια πρόβλεπτα γεγονότα, τώρα έχουμε κάποια άλλα και γίνεται ένας μικρός χαμός στο διαδίκτυο και με τις δηλώσεις του James Hetfield. Βγαίνουν κάποιοι να τον υποστηρίξουν, κάποιοι να τον κατηγορήσουν. Έχουμε και τα παλιότερα, όπως θυμάστε, με τον Ed Sheeran, ο οποίος έχει βγει σε μια συναυλία μαζί με τον Michael Moore. Βγήκε και αυτός να πει τη δικιά του άποψη πάνω στη σκηνή. Ο Hetfield δήλωσε ότι δεν θέλω να σας επηρεάσω όπως κάποιοι άλλοι με τις αδείες τους και γίνεται ένας μικρός χαμός στο διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε, Way, Venay 74, έτσι σας πήρα από τα μούτρα όπως συμβαίνει κάθε φορά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο λίγα λεπτά για μετά από τις 5 είναι ο Άρης Κουρής. Καλά να περάσουμε και σήμερα εδώ στον αγαπημένο μας Way, Venay 74.
1: Wave 974, ο ολόκληρος σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Αυτός είναι ο Noah Kahan από το τελευταίο του δίσκο The Great Divide. Δεν ξέρω πώς αυτός ο καλλιτέχνης είναι τόσο εμπορικός, γιατί όπως και να το κάνεις, αυτό το είδος μουσικής που πρεσβεύει δεν είναι και το πιο εύπεπτο, αλλά και Αμερική και Αγγλία. Νούμερο ένα ο τελευταίος δίσκος, αυτό ήταν το The Great Divide, ομότιτλο. Ας πούμε και δύο λόγια όμως για την πλειά του χθες. Σέντε λοιπόν, συγκινητικά τίμη, εξαιρετική, οι Βρετανοί classic rock thrill λοιπόν παρέδωσαν μία εμφάνιση άξια της κληρονομιάς τους. Έχουν γεμίσει την προχωρημένη ηλικία όλων των μελών, αλλά όπως και να τα κάνουμε, Deep Purple είναι αυτοί. Πάμε να τους ακούσουμε εδώ στο Wave.
1: Wave 97.4, your devotional rock.

είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές για τους Metallica που βρίσκονται στη σφαίρα στο Las Vegas. Απίστευτη εμπειρία. Και τουλάχιστον και όσο βλέπω, επίσης δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε, είναι λίγο μακριά για μας, αλλά και στο YouTube που παρακολουθούμε τη συναυλίση ήταν κάτι φοβερό. Εκεί λοιπόν στη σκηνή ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, κάνει τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εμφάνισης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Hetfield ευχαρίστησε τους οπαδούς που ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις του, αλλά και αναγνωρίζοντας και το χρόνο και τα χρήματα που διέθεσαν για να βρεθούν στο συγκρότημα, αλλά δήλωσε ότι η παρουσία του συγκροτήματος δεν είναι αυτή, δεν είναι για να επηρεάσουν όπως κάποιοι άλλοι λέει με τις αηδίες τους. Εμείς προσφέρουμε λέει μόνο ψυχαγωγία, αφήνοντας στην άκρη όσα συμβαίνουν έξω από το συναυλιακό χώρο. Και εγώ θα πω τώρα ότι η Metallica και στα πρώτα χρόνια δεν είναι θέμα ότι δεν έχουν ακουμπήσει πολιτικά ζητήματα και με τα τραγούδια τους, οπότε όλο αυτό είναι λίγο έτσι κάπως, αλλά εντάξει, τους συγχωρούμε, υπάρχουν διάφορα που γράφονται στο διαδίκτυο, εμείς διαλέγουμε να μην τα διαβάζουμε, να μην τα ακούμε και να ακούμε μόνο τη μουσική. Η συντονισμένη στο Wave 974, πάμε να ακούσουμε κάτι φρέσκο από Nothing But Thieves, από τον τελευταίο δίσκο των Βρετανών, τρίτη. Δεν κατάφερε να ανέβω στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι το Testosterone. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Αυτό είναι η Nothing But Thieves, The Sosteron, δεύτερο κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο των Βρετανών. Τους έχουμε δει και αυτούς αρκετά live στη χώρα μας. Προχωράμε όμως τώρα σε άλλα έτσι μουσικά νέα. Όταν ήταν να κυκλοφορήσει, να παρουσιάσουν γενικότερα το καινούριο τους δίσκο οι Fontaine's DC, ήταν η πρώτη συνεργασία που έκανε το συγκρότημα με κάποιον άλλο καλλιτέχνη και διάλεξαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά γενικότερα έτσι οι Fontaine's DC είναι ένα συγκρότημα το οποίο δίσκο με δίσκο βλέπουμε ότι πειραματίζεται αρκετά. Και με την καλλιτέχνηδα που διάλεξαν, τη Ροζαλία, είναι το τρίτο single. Το κυκλοφόρησαν και αυτό μέσα από το Dopamine Chamber, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε 2 μέρες από τώρα, παρακαλώ. Είναι ένας δίσκος που ανυπομονούμε αρκετοί φανατικοί του συγκροτήματος. Δεν θα ακούσουμε όμως Fontaine's DC την Παρασκευή, έτσι, να ακούσουμε και το δίσκο και να σας παρουσιάσουμε κι εμείς έτσι λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η Foo Fighters.
1: Wave 974, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Μπορεί να μην ανέφερα πώς θα τα λέμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave. Αρκετοί φίλοι έχουν συντονιστεί. Κάποιοι μας ακούν εν ώρα εργασίας. Γεια σου Σπυριδούλα που μας ακούει από την Κέρκυρα ενώ εργάζεται. Προσπαθούμε έτσι να παίξουμε ωραίες μουσικές, να σας αρέσουν, να περνάει και πιο ευχάριστα η ώρα ενώ δουλεύετε. Θοδωρή, γεια σου για σένα και σε όσους φίλους αποφάσισαν να συντονιστούν. Wave974.gr και μέσω στα RGNA, πολύ καλά γνωρίζετε, Wave974. Οι Smashing Pumpkins θα μας οδηγήσουν στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μη φύγει κανείς. Wave, εγώ είμαι ο Άρης Κουρής.
1: Το rock, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Seres In A Wave en el Dive Tactics.
1: Πάτρα Αθήνα, Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασία σέτο επί 20 χρόνια. Προσθέτει αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρεί τα διόδια. Τι σου μένει?
2: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.

0: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνας αναλέμε.
1: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
0: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε στέστης. Κόσμημα για τον γάμο. Φώτης Κατραούρας 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Καούρας. Το κόσμο φυτούτη πόλη της Πάτρας. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνίων. Εδώ και χρόνια η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνίων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα. Με ζεδοτεχνίων. Η τέχνη της κουζίνας.
3: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

Διάλεξα να ακούσουμε κάτι παλιότερα από Rolling Stones και όχι από τον καινούργιο δίσκο που κυκλοφόρησαμε στο 2026. Συνεχίζουν ακόμα να κυκλοφορούν ωραίες μουσικές Rolling Stones. Και όση ώρα εμείς λοιπόν κάναμε το διάλειμμα μας και εγώ διάβαζα διάφορα νέα, τα X-Files επιστρέφουν και επίσημα από το Ryan Coogler και το reboot λοιπόν θα είναι μια καινούργια σειρά βασισμένη όμως στο X-Files και δύο πράκτορες στο FBI.

εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Δηλαδή, πατάνε στη γραμμή που είχαμε με την Dana Scully και το Fox Mulder. Για τους παλιότερους, σίγουρα σας λένε έτσι, σας καρφώνεται το όνομα. Gillian Anderson και David Duchovny στην αρχική σειρά θα παρουσιάσουν δύο εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Είχαμε και reboot κανονικό του X-Files. Okay. Όπως και να το κάνεις, μια σειρά όταν είναι έτσι αρκετά περίεργη όπως ήταν το X-Files και κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, θυμάμαι τότε, η πρώτη σεζόν όπως και να το κάνεις είναι κάτι το οποίο σου κεντρίζει το ενδιαφέρον, θες έτσι να μαθαίνεις λίγο παραπάνω και όλα αυτά με τους εξωγήινους και τα λοιπά, και μας άρεσαν και ταλαιπωρημένοι και όπως θυμάστε πολύ καλά και οι πρωταγωνιστές. Για να δούμε τι θα δούμε για τα νεότερα εδώ, εσείς θα μένετε συντονισμένοι και θα σας ενημερώνω εγώ. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Δεν ξέρω πώς θα περάσει, πώς θα βρήκε η βροχή τις προηγούμενες δύο ημέρες. Καλή ήταν η βροχούλα, εντάξει, τώρα ξανά έτσι έχουμε καλό καιρό και έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ θα πω γιατί ξεσυζητούσα με διάφορους φίλους και μου λέγανε ότι δεν τους άρεσε και τόσο πολύ η βροχή, αλλά χρειάζεται γι' αυτό. Εμείς εδώ σας λέμε για τον καιρό. Ο μήνας έχει 14 Οκτωβρίου και συνειλέμε να αλλάξουμε έτσι λίγο στυλ. Μετά από Greta Van Fleet πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο ηλεκτρονικό και αγαπημένο.
1: Wave 9.4, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

Αρχίζετε σιγά σιγά και συντονίζεστε και έτσι μπαίνετε λίγο πιο μέσα στα RGNA του Wave. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Ιωάννη, Κλήμη, Άννα και όπως αρκετοί φίλοι ακόμα όπως είπαν μας ακούν και ο Δημήτρης από Πράγα, η ευτυχία βλέπω μου στέλνει και αυτή η μηνυματάκια. The best mode, enjoy the silence. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, Wave 974 για 15 λεπτάκια ακόμα μαζί σας στα μέσα της εβδομάδας. Wave 97.4, your devotional rock.

Κι όμως η Dolores έχει μια αξιόλογη καριέρα και ως solo καλλιτέχνηδα. Dolores O'Riordan λοιπόν εδώ στον Art Wayne When We Were Young. Να δώσουμε χαιρετισμούς όμως και στους παραπονιάριδες ακροατές του Wave. Γεια σου Βαγγέλη, Μαρία, γεια σου Άγγελ, έχουμε καιρό να τα πούμε. Στα social του Wave μας παρακολουθείτε με την καλή έννοια για να βλέπετε και εσείς πότε ξεκινούν οι εκπομπές μας, Facebook, Instagram, TikTok, τα πάντα, ό,τι και αν θέλετε, εκεί βρίσκεται και ο Wave. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη, αγαπημένο.

χρόνος εκεί στην ακροάτρια που μας ακούει προς Κέρκυρα μεριά. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Γιώργος Λιόπετας θα σας ακολουθήσει για την επόμενη ώρα, θα σας κρατήσει παρέα. Εμείς εδώ όμως συνεχίζουμε με αγαπημένο Λένι Κράβιτς. Wave 97.4, your devotional rock.

Άλλο ένα τραγούδι που ο Λένι Κράβιτς μιλάει για την αγάπη, μιλάει για το ότι τον έχει βρει. Αγαπημένος Λένι Κράβιτς, I can't be without you. Και ήθελα να αναφέρω και μπορεί με κάποιους ανθρώπους να μην βρίσκεσαι τόσο συχνά όσο θα ήθελες. Η δουλειά, υποχρεώσεις, γενικότερα η ζωή τα φέρνει έτσι, που μπορεί με μερικούς ανθρώπους να θέλεις να κάνεις παρέα, αλλά να μην είναι τόσο εφικτό. Αλλά αυτή τη μία φορά που μπορεί να βρεθείς τις δύο εβδομάδες, τον ένα μήνα θα πω εγώ, τον ένα χρόνο, η συζήτηση να είναι τόσο ωραία και...

0: ειδικά όταν αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος του αρέσει η μουσική όπως εσένα και έτσι η συζήτηση πάει εκεί και σου αρέσει γενικότερα το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα μουσικής. Απλά εγώ σήμερα βρέθηκα με ένα φίλο, μιλούσαμε για μουσική, μου έλεγε χθες για τη συναυλία που είχε πάει στο Deep Purple και έτσι ήταν κάτι διαφορετικό και για μένα, θέλω να πιστεύω και για αυτόν και για εσάς γενικότερα όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχεις καιρό να τον βρεις. Να δώσουμε χαιρετισμούς και στην Αθηνά που συντονίστηκε και αυτή μετά από αρκετό καιρό, θα πω, κρατάω απουσίες, που μας ακούει από Αγρίνιο. Αυτό ήταν για την προηγούμενη ώρα στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Άρης Κουρής. Το ραντεβού μας ανανεώνεται αύριο λίγα λεπτάκια μετά από τις 5. Γιώργος Λιόπετας για τη συνέχεια, νομίζω μου χτυπάει την πόρτα, ας τον αφήσουμε να περιμένει λίγο. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα ήταν ο Άρης Κουρής. Καλή συνέχεια ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Ευχαριστώ για την παρέα, γεια σας.
1: Wave 974, ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψουσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια.

0: παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2525 και ανακαλύψτε λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Για την επόμενη ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.
6: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Ξεκινήσαμε με David Bowie, κυρίες και κύριοι, αλλά το μυαλό μας βρίσκεται στους Deep Purple, οι οποίοι χθες το βράδυ παίξανε για ακόμα μια φορά στην χώρα μας αυτό το συγκρότημα Thrillers, το οποίο μας έμαθε ουσιαστικά τι πάει να πει rock. Μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία, αλλά φαντάζομαι και εσείς, όσοι παίζετε μουσική και όσοι ακούσατε πρώτα rock, σίγουρα θα ακούσατε και Deep Purple. Το μυαλό μας εκεί πέρα, ο πολύ δικός μας παραγωγός και αγαπημένος Γιάννης Γούλας βρισκόταν μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και απόλαυσε τη συναυλία. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαρήκαμε που τα διαβάσαμε και είδαμε και κάποια βίντεο. Βρίσκεστε στον Wave 97 και 4 και μέχρι τις 7 ο Γιώργος Λιόπετας θα είναι μαζί σας.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Όπως σας είπα νωρίτερα, ο δικός μας Γιάννης Γούλας βρισκόταν χθες στο κλειστό του ΟΑΚΑ και απόλαυσε τους Deep Purple για πολλωστή φορά στη ζωή του. Και μας άρεσαν πάρα πολύ κάποια λόγια που έγραψε και λέει μεταξύ άλλων ότι είναι ελάχιστες οι μπάντες σε όλο το φάσμα της rock και metal μουσικής όπου μπορείς να δεις τέτοιο δέσιμο και τέτοια τεχνική αρτιότητα επί σκηνής. Και είναι σχεδόν αδιανόητο να βγαίνουν έτσι Deep Purple σχεδόν 60 χρόνια μετά το ξεκίνημά τους. Βγαίνουν και παίζουν για 100 γεμάτα λεπτά και κρατάω αυτό, κυρίες και κύριοι. Οι Deep Purple είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκονται και στην 8η δεκαετία της ζωής τους. Μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο έχει γράψει ιστορία και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει και γράφει ακόμα. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Wave 974, ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 974. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Μεγάλο πράγμα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός σε όλη την Ελλάδα να είναι βροχερός, αλλά εδώ στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την Πάτρα, να μην ρίχνει ούτε στάλα και να έχει μια, θα έλεγα, γλυκιά θερμοκρασία και ηλιοφάνεια all day long. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με αγαπημένο Lenny Kravitz και ο Γιώργος Λιόπετας θα είναι μαζί σας μέχρι τις 7 μουμού.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Σιγά σιγά έρχεται το ηλιοβασίλεμα, κυρίες και κύριοι, και είπα να σας πάω έτσι αυτή τη στιγμή. Θα ρίξουμε κι άλλο λίγο το τέμπο, έτσι για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμά σας σε περίπτωση που δεν οδηγάτε. Αν οδηγάτε, παρακαλώ, το νου σας στο τιμόνι και το μπροστινό σας αυτοκίνητο, το νου σας στο φωτεινό σηματοδότη. Προσέχετε, παρακαλώ, πάρα πολύ, μην συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, και φταίω εγώ. Για όσους παρόλα αυτά δεν οδηγούν και αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και να βλέπουν κάτι πολύ όμορφο, το επόμενο τραγούδι πιστεύω θα σας κρατήσει πάρα πολύ όμορφη παρέα.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Είπα να κλείσουμε εντυπωσιακά, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν ήταν το τελευταίο τραγούδι. Σας αποχαιρετώ τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Δίνω τη σκυτάλη στον Νίκο τον Παναγόπουλο. Έλα, Νίκο, πάρτι. Του πέταξα τη σκυτάλη. Είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη δική του εκπομπή. Μέχρι τις 8 θα σας κρατήσει παρέα. Από εμένα, καλή συνέχεια. Κλείνουμε με αγαπημένους R.E.M.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: 97.4, your devotional rock.
1: Orok, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, in a way, 97.4.
2: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: Για την επόμενη φορά τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

Roy Orbison, ακούσαμε το You Got It από τον Αμερικάνο τραγουδιστή τραγουδοποιό με το ψευδώνυμο The Big O από το Mr. Gear του 1989 και το Νοέμβριο του 1988 ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που κατάφερε και έπαιξε το You Got It live στο φεστιβάλ Diamond Awards στο Βέλγιο, γιατί τρεις εβδομάδες μετά απεβίωσε ο Roy Orbison. Μάλιστα στο music video υπάρχουν και κάποια πλάνα για αυτό το πράγμα. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τελειόπετα για την ώρα που πέρασε και τις πολύ ωραίες μουσικές του και τις μπαλάντες που μας άφησε φεύγοντας. Πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε εμείς. Θα πάμε στην Νορβηγία και στους Μαδρουγάδα για να ακούσουμε το Look Away Lucifer.

Ήταν η Ιρλανδή Driven με το Secret Police από το The Driven του 1997 και είμαστε συντονισμένοι και συνδεδεμένοι στον Wave FM 97,4. Έτσι θα μας βρείτε στα social media για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. www.wave974.gr είναι το site μας και εκεί θα βρείτε και link για να μας ακούτε και διαδικά. Συνεχίζουμε με τους Juliet and the Leaks, με το αμερικάνικο rock συγκρότημα, με τραγουδίστρια την ηθοποιό Juliette Lewis, και θα ακούσουμε το Got Love του Kill.

πολύ αγαπημένοι Άγγλοι κλάσ δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1976 και ήταν ενεργοί μέχρι το 85. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μας χάρισαν πάρα πολλές επιτυχίες και επηρεάσανε όσο λίγα συγκροτήματα το rock στερέωμα. Ακούσαμε The Gangs of Brixton από το London Calling του 1979 και αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αντίδραση στην οικονομική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε και μάλιστα το πόσο επιδεινώνει την κατάσταση των νέων. Τους αφήνουμε πίσω και πάμε Αυστραλία, πάμε στους Συνεξές. Από τους Faris Brothers δημιουργήθηκαν το 1980, πάμε 10 χρόνια αργότερα στο X να ακούσουμε το Suicide Blunt, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Kylie Minogue, η οποία ήταν κοπέλα τότε του Michael Hutchence, και επειδή έλεγε ότι ήθελε να πεθάνει από το δικό της χέρι, die by her own hand, κάνανε λογοπαίγνιο με τον Dine ο Hutchence και έγραψε, μιας και είχε τότε βάψει τα μαλλιά της πυρόξανθα η Kylie Minogue, πήγε και έγραψε λοιπόν ο Hutchence το Suicide Blunt.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Wave 97.4. Your devotional rock.

Πραγματικά θρύλοι Motley Crue που εισήγαγαν επίσημα στα live τους τα πυροτεχνήματα, τις ημίγυμνες κοπέλες και τα φλογοβόλα, πρώτοι από όλους λοιπόν οι Motley Crue, πουλήσανε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ακούσαμε το The Dirt από το soundtrack της βιογραφικής ταινίας με τον ίδιο τίτλο. Και αυτή η βιογραφική ταινία και το soundtrack ήταν αυτό που ξανάφερε κοντά μεταξύ τους τους Motley Crue. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε Αγγλία, αφήνουμε το Los Angeles και πάμε Αγγλία, στον Billy Idol, και ο οποίος έγινε γνωστός από το punk rock συγκρότημα Generation X, αν και ο ίδιος εμπνεύστηκε κυρίως από Beatles και Rolling Stones. Οπότε πάμε στη μεταγενέστερη πορεία του να ακούσουμε το Save Me Now.

Αυτός ήταν ο David Bowie, με πραγματικό όνομα David Robert Jones, το 47 γεννημένος, μέχρι το 2016 που μας άφησε, γιος ταξιθέτριας σινεμά, και ο πατέρας του ήταν οργανωτής φιλανθρωπικών σοου συναυλιών στα 50's, οπότε σύστησε και το γιο του σε όλα τα τότε αστέρια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ρίξει μια ματιά στη βιομηχανία της διασκέδασης. Το David Bowie φυσικά επηρεάστηκε και έκανε όλα αυτά που έκανε, άφησε το αποτύπωμά του ανεξίτηλο στην ιστορία της rock μουσικής και όχι μόνο της rock μουσικής, γενικότερα της μουσικής. Ακούσαμε το Starman σε μια εκτέλεση από το Top of the Pops, μια εκπομπή που διασκευάζανε, που ξαναπαίζανε τα τραγούδια τους. Και αυτό το τραγούδι, εκεί επειδή ήταν λίγο καταθλιπτική στα 70's η κατάσταση, μας δίνει το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι και μας έδωσε έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε από το τότε και να πάμε καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα, μην φανταστείτε, στους Βρετανοϊρλανδούς Waterboys και στο The Hall of the Moon.

Αυτή η τρομερή φωνή ανήκει στον Σίβερτ Χόγεμ, τον Νορβηγό τραγουδιστή, και το τραγούδι ήταν το Give It A Whirl, που ξέρουμε ότι αρέσει πολύ και στη φίλη μου τη Μαρία, οπότε τη το αφιερώνουμε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας αφήσω με Rolling Stones και ένα από τα πρώτα τους τραγούδια, το Play With Fire, που μας μιλάει για μια σχέση ανάμεσα στον τραγουδιστή και μια μητέρα και την κόρη της. Και όταν ρωτήσαν τον Mick Jagger, αυτός απάντησε: «Α, η φαντασία των εφήβων». Αυτά λοιπόν για σήμερα. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Θα τα ξαναπούμε πάλι και πάλι μεθαύριο στις 7. Μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά.

σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι Wave

0: Inno Wave 97.4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 26 10 438 940.
6: Στην όμορφη τούτη πόλη της Πάτρας, οι άνθρωποι απολαμβάνουν νόστιμα, ποιοτικά, με ζεδοτεχνείων. Εδώ και χρόνια, η τέχνη της κουζίνας έχει άλλο επίπεδο. Με ζεδοτεχνείων από το 2006. Μαγειρευτά, της ώρας, ζυμαρικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και όχι μόνο, με νότες μοντέρνων υλικών και γεύσεων. Τριών Αβάρχων 58, Πάτρα. Με ζεδοτεχνείων. Της κουζίνας.
7: Για την επόμενη ώρα, την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.

0: 7 και 4.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.
0: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρχε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
5: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο Φώτης Κατραούρας. Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

παράθυρα της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97 και 4.

0: Καλησπέρα. Είναι ο Wave 97 και 4. Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
0: Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: get back to this one.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης και Πανεπιστημίου 240, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
4: Εννέα, επτά, τέσσερα.

0: σεισμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Wave 97 και 4.